χρόνο πάμε να άτιμα. Μόλι την αγίμο και την ώρα μου ρωτήσω, θα πέρα το αλατσάρι. Για ποιο τα καράριο, ράριο, είδε ράριο. Έχει τα κανιά ουσικό, πάνε να βέει. Πάρε φάμε βασικό εμπουσάι. Έχει μου τα κανιά το χωρίτσι.